0: Merci d'écouter une radio digitale Énergie. Pour une expérience sonore augmentée, encore plus de musique et de radio digitale Énergie, téléchargez maintenant l'appli Énergie. It's music only.
1: Studigitanium. Allons, allons-y. Ensemble, allons. Allez. Digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus, digitus